0: Τότε στάτε σε ένα μαλλιμόγιο, εκπούλουμε χέρα αν δεν τέκαν τρία εμπέρατα η Ιρλάνδη σου ας πούλω τι καθοφάμινε. Για, ως εκείνγραν γύζω, εν Ιρλάνδη περχέτε. Τα του έγωνσε αλπέτ μα χούτ χατράχ in Ινδονήσια, φοντέν εν Ιρλάνδη.
1: Line Bantu Line, Elias en Emile Laurent. En blijft een goed nummer van die gasten die hem uitgebracht hebben. We gaan naar een ander lied van nogmaals de groep Molokka Soul. Die vond ik wel een leuke groep om naar te luisteren. En nu een nummer genaamd Papa Chida.